0: יעקב. Σταμάτης Γονέδης.
1: Το πρόσωπό μου στον καθρέφτη με...
0: Αμαχσέβη Ταϊεύ, Λαύλη.

0: Αιδεμένη τις πρωτάδες. Άιντε λάβλε.
1: Bekledim de gelmedin.
0: Eğer mugdaş lehan kolale.

0: σε ηπέτικα και στα παλιά αν ήξερες την ιστορία.
1: Άντε λάβλε. Δεν είναι τέσσερις κονζεράδες.

Ξέρω να πω γασάπικο εφεϊφέ Σερλένη Βιτάλη επίτσα Παπαντόπουλου. Τα μία να κτήσεις λεγάω τώρα.

έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα, δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει η

0: Τάγρια, only for you, Βαγγέλη.
1: Θα είναι ζεϊμπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να χαθώ.

θα με ζεϊμπέκικο τρελό σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου να χαθώ.

0: Να είστε καλά.
1: Μου σου θύμι μη Γιώργο Μαζονάκη. Σβίλευω. Γεια σου Ιωδί Μπομ. Μεχακίμ λε Δαβιδί.

0: Ποιος να αντέξει μια κολλήνη χάλια και μπουκάλια έσπασα.
1: Μουγδασάχ Ιερδένα Ζακρίν, Βαζαμερίνο.

Δεν θα σου πω μη φεύγεις, όσο κι αν σ' αγαπώ. Για σένα όμως να ξέρεις, πάντα θα ανησυχώ.

Ο Γιωργάκης με το μπουζούκι. Ο Καψούρης. Έτσι μπράβο αγόρι μου. Εκεί είσαι. Δεν είπαμε χρόνια πολλά στο Θωμά. Καλά ο Μπάρμπας του Γκούρμε. Στους υπόλοιπους.

θυμίζουν ξανά στο μυαλό μου πόσο λίγο κράτησε το όνειρό μου. Και τότε η κούκλα στη βιτρίνα ζωντανεύει.

0: μάθες.
1: Όλα.
0: Όλα μου τα μάθες.
1: Όλα.
2: Οχοχο.
1: Ναι.
0: Μου μάθες.
1: Όλα.
0: Όλα.
2: Όλα.
0: Μου μάθες. Έλα κουνήσέ το, πάμε, έλα, πάμε,
2: πάμε, πάμε,
0: πάμε,
2: άιντε γκάτι.
0: Όλα, όλα, έτσι,
2: έτσι,
0: όλα,
2: αυτό είναι,
0: αλλά στο τραπέζι, έτσι, όλα, που μ' αφέσαι ρωτάς.

0: Ναι, γόνι.
1: Κι όλο σε κακό θύμα παρακιάτρι γυρνάς. Κι άλλο σκηνά σε μ' αγαπάς.
0: Δεν πάμε όλοι θέλω, χώνω σε τι πάμε όλοι θέλω. Ζηλεύω, ζηλεύω. Αι, μπε μία νη ζηλεύω. Μία ζαραγίτλη, μπε μία νη ζηλεύω.

0: Yeah.
1: Και ένας διάκος στη γωνιά. Και ο παπάς
0: Άιντε χασίσεις.
1: Να λέει

μοναχός ξενυχτάω, γυρίζω και μετά να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει καρδιά.

καρδιά μου. Και φεύγω και φεύγω γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάει και πάω όπου με βγάλει μια σκέψη στο νου μου τρελή και ζει.

Δεν κοιμάμαι και το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις. Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.

0: πληγώσανε. Έπαιξες μαζί μου, μ' αυτά τελειώσανε.
1: Τελειώσανε. Δεν κολλά, πάμε μαζί.